Το τρέμε στη ζελωμίμε. Αλ ζίβοτ μπάτσα να σφεστράνε. Κόβεταρ στάρε νοβίνε.